0: στον Ισογγέλ Πεγανίο Κουσκούς. Η Παμίλα Στρίαν του Κάζανου Αρεστού. Ες Ματέο.
1: Somos leones o huevones.

0: αστόνησε και έκανε κουσκούς. Η Παμίλα Στρία του Κάζανου αρέσει του. Ες Ματέο.
1: Que somos leones o huevones.